0: Τουρνίμα του Κονσεβικλίση, νοηχεία καμία φάκλη, στη γενιτά φαλούα του Ιούλη Κνίγουα, κάτι τεστακλία νέπα κοντέπε, και το του Βάμπου, σε τα φαλούλη κανάγουα τα τούλη μου Ιούλη Κνίγουα, κάτι εγώνι αουέσκαπα, και το ακάμπα νοηχεία μισά κλειτούκε, βάλτε μισά τανία σε γουικάτσι φανί τίωτακ, φάμπαν κάκι και στην κοιτούα, αγώ μια στα τάντο και γουικάτσι και το ακαπονέ στο παβάι τα φαλούλη, τα σκάμα τη μια νότσι του Βάμπου Ιούα, κάτι εγώνι νέπα κοντέπε, Καούι καπά με κατά τσιντά με σέντη καμία φάκλη στη πανιτίοντα ξεγόη τα φαλόλη ο ανοχία του γιόλη κνίγουα νέπα άγουε καπά καμπα νοηχία νου πάνω τσίπα τον άλλη κοιτά κλία νητέ ποστά του τσούγκα τα σκάβατε μια του κνίγουα άμα τσίτ καμπα τα λύση φαού κάτσι κάτι άγκη ητουά νοηχία πανιτίοντα ξέγιο τα φαλόλη τα θάνη κανάγουα τα θόλη του γιόλη κνίγουα κάτι αυτό και τα πάλα ειουίτο νέπα το ρεόν κουαουίλα εκτό του γάμπου νοχία νίκα τη ιστούκε και το αμάτσι τη μοτά του τον λία τη τα κουάσε πανοχία του ισταθανία σε γουικάτσι νίκαν καματαλία και κάτσα ιτούκα σκιν τα φάλω καμία φάκλιστη νότσι μου γάμπου γιούα κάτι γουαλτού και νίκα νοπα μοτέκι τη λία κάτι και κουεπιλίτη και το ανέπα είναι ιντσάνσι και είμα νοπα Κίσα σε φακονέμε, νέπα τα βαστιλό για κάλκο, πανέμε έτσι τη Χούλιο, ακαπονέλ το φαβέι τα φαλόλι, τα σκάματε μια νοικία. Νότσι το ιχνίγουα κάτι και τα κλειά νητέ ποστά του τσούν κανέπα το ρεόν κουαουίλα. Κάμπα αν γιατό και αν τα παλαιουίτο, νοηχεία καμία φάκλη στη πούνα άμανση αν τα κουάσε. Τα λύσε φαβήκα τα καμία φάκλη στη βανοηχεία σε γοή τα φαλόλε νότσι του γουάν που γιούγουα. Κάτι και κουεπιλίτη φανέ με έτσι τη Χούλιο και μαχίσα σε κονέμε φανέ πατα μαστιλό για κάλκο. Bueno, pues avanzamos con más en esta bonita tarde. Vámonos con otro temita de lo que nos solicita nuestro querido amigo Marcelo. Saludos cordiales a toda nuestra gente de Tepemaxac y especiales saluditos a la familia Hernández de nuestro amigo Marcelo con este tema titulado Novia Bonita a cargo de Imaginación Huasteca. Shkonta ekilika tekniwa.
1: Continuamos, seguimos con otra melodía.